0: Θέλετε επιτυχίες?
1: Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες.
0: Ξεχάστε όλα τα άλλα.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 4:30.

0: Μέλισσες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούω.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Αν δεν προδώσεις κι εσύ, δεν θα πιστεύω κανένα. Εγώ έχω μόνο εσένα. Γιατί εσύ είσαι η καρδιά. Αν καταφέρεις λοιπόν

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πάρα το άλλος.
2: Ξέρεις τι ακούς. Τα μοναχή ραδιοφωνία 103,9.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα μνημεία ραδιοφωνία 103,9.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όνου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σου
1: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2223 041 344.
5: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρδουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη ήθελε να μας αναγγείλει μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε σπάσει την ουρανία.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 9.

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.
2: Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Άννα Βίς και παρέα ακούμε τα μηναϊκή ραδιοφωνία στους 103,9.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Καλώς τους, καλώς τους. 8 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα Daily Couscous γεμάτο μουσική, γεμάτο νέα και καινούργια μουσική βέβαια. Ο έρωτας μικρός, αυτή ήταν η Peggy Zina.
1: Βέβαια. Πολύ ωραίο τραγούδι από την Peggy Zina.
0: Η Lenny Williams.
1: Παναγιώτης ήμουσα απέναντί μου ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ, ξεκινώντας με ένα μασούτι φυσικά. Γιατί ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας μασούτης μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Έχει τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε κάθε μασούτη, στην απίθανη περίπτωση που μπορεί να μην την έχει. Αλλά για κάθε 40 αμοίβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα γίνονται με έναν τρόπο μαγικό, υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Προϊόντα ειδική ειδικέστατα, Mr. Grand, μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικέ επιλογέ μασούτη, σε φέρουν ακόμα πιο κοντά σε μια δωρεάν επιταγή, γιατί για κάθε 40 με αυτόν τον προϊόντον παίρνει του διπλάσιου πόντου, για το ότι παίρνει την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω και Άμμο και ερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνουργιο ντουέτο και είναι και ένας προπομπός της ξανά συνεργασία τους και στο μαγαζί.
1: Συνεργασία τους και στο μαγαζί. Ο Παναγιώτης σήμερα έχει πάθει ένα θέμα με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα. Κάπως λίγο...
0: Τι τραβάμε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε, ξέρεις.
1: Πες στον κόσμο, πες στον κόσμο πόσο καλά περνάει ο Οκτώβρης που έχει μπει.
0: Εγώ δεν περνάω καλά από όταν έχω γυρίσει.
1: Αχ, Παναγιώτη μου.
0: Δεν περνάω καθόλου καλά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι...
1: Ναι.
0: Και φταίνε οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα.
1: Όπα.
0: Φταίει, κοίταξε.
1: Ο έρωτας.
0: Λέμε, ας πούμε... Mm. Γιατί έκανα την κουβέντα αυτή με έναν φίλο και μου έλεγε: εντάξει, ρε παιδί μου, μου λέει, και εσύ εμπιστεύεσαι. Λέω: κοίταξε, δεν μπορώ να ξεκινάω κακοπροαίρετα με όλους τους ανθρώπους.
1: Και όχι.
0: Προσπαθώ να έχω μια καλή πρόθεση. Το ότι στο τέλος της ημέρας αυτό θα φανεί ένα τεράστιο λάθος και ότι κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις πατήσει κάτω, να μην τους αφήνεις να αναπνέουν. Γιατί έτσι μόνο μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Είμαι πολύ φορτισμένος και τα λέω γιατί.
1: Το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να δεις τον καλό σου αυτό. Βέβαια, θα μου πεις και πού θα ξέρει να το ξεχωρίσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα φερθείς άσχημα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είμαστε γεμάτο με ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί, αν αδείς.

0: Θοδωρής Φέρης είπες, εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 8 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και εντάξει, μηνύματα συμπαράσταση θέλουν εδώ να πούμε για σένα.
0: Πού να σας πω και τι έχω περάσει. Δηλαδή, άμα σας πω πραγματικά τι έχω περάσει, θα στείλετε μηνύματα, θα στείλετε αθρώα συμμετοχή και θα πείτε αυτό το παιδί τι τραβάει και τι περνάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα ας το αφήσουμε στην άκρη. Εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Μόνο εμείς όμως κοντεύουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Από το να δίνω τόπο στην οργή, έχω φτάσει να μην έχω που να σταθώ εγώ.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να το κάνουμε τατουάζ αυτό.
0: Ναι. Πίσω, μεγάλο, έτσι θα θέλω.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10 και μισή.
8: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θα και... σε πάω σε τέσσερα ζώδια που ζηλεύουν.
1: Που ζηλεύουν. Ναι. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Που ζηλεύουν. Σκορπιός. Όχι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός. Ο Καρκίνος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Δύο στα δύο είσαι.
1: Περίμενε, Σκορπιός, Καρκίνος, που ζηλεύουν, ναι. Κάτσε τώρα, Παρθένος.
0: Όχι.
1: Όχι, τι, πες.
0: Είναι ο Σκορπιός, ναι, που παρατηρεί λεπτομέρειες χωρίς να πολυμιλάει.
1: Ναι.
0: Ο Ταύρος, που θέλει, ναι, σιγουριά και ενοχλείται όταν κάτι τον ταράζει.
1: Ο Ταύρος, ναι, έχεις δίκιο, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχει τον Λέοντα τόσο πολύ.
1: Πάπα. Πας καλά.
0: Που απορεί γιατί θαυμάζει κάποιον άλλον ενώ εκείνο βρίσκεται
1: αυτό,
0: εκεί πέρα.
1: Αυτό.
0: Και ο καρκίνος που μπορεί να πάρει τα πάντα λίγο πιο προσωπικά και να κλειστεί.
1: Και τι ψυχοχειριστικό είναι ο Λέοντας. Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Έχω οροσκόπο Λέοντα και έχω τα καλύτερα να πω γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δει τώρα, να το συζητήσουμε Παναγιώτη μου. Εγώ δεν λέω για το.
0: Για όνομα του Θεού. Αύριο κυκλοφορεί και ολοκληρώνει το τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ρεύμα λέγεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες μέχρι τότε και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο, Daily Couscous εδώ στη συντονισμένη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε, λέμε για τα ζώδια. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν παίζουν ρόλο τα ζώδια μόνο, παίζει και ο οροσκόπος, παίζει και η Σελήνη, παίζει και η Αφροδίτη. Και μιας και λέμε και για τον ανάδρομο τον Ερμή Παναγιώτη μου, mm-hmm. γιατί είμαστε τώρα στη σκιά του αναδρόμου, μην ξεχνάς ότι τι έρχεται με τον ανάδρομο Ερμή, η πρώην.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Το νούμερο ένα.
0: Η πρώην με όμικρον γιώτα.
1: Η πρώην.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν την εμφάνισή τους.
0: Γύρισες, αλλά.
1: Άννα, μαγειά. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, σε περίπτωση επιστροφής ενός.
0: Όλο έχει να κάνει,
1: πρώην?
0: Νομίζω, με τη φάση που βρίσκεσαι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, τι.
0: Δηλαδή, αν είσαι καλά και ναι. το έχεις ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Φυλάκια. Αν όμως είσαι δύσκολα συναισθηματικά, μπορεί να ενδώσεις.
1: Να
0: μπορεί
1: σου να... πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που το έβλεπα έτσι πρόσφατα πολύ σε ένα από αυτά τα ψυχολογίες, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Που έλεγε ότι μπορεί να έχεις προχωρήσει τη ζωή σου κανονικά, παρόλα αυτά να υπάρχει πάντα κάτι μέσα σου το οποίο να σε κάνει, ρε παιδί μου, να γυρίζεις πίσω. Mm. Αυτό είναι ok. Και τι σημαίνει? Πολλές φορές δεν νοσταλγούμε έναν πρώην. Πολλές φορές νοσταλγούμε την περίοδο και τη συνθήκη.
0: Ή αυτά που έχουμε νιώσει, γιατί μπορεί να νιώσεις και ωραία πράγματα και να τα κρατάς πολύ θετικά.
1: Εννοείται.
0: Μέσα σου. Παλώμα από ράκ.

0: Αν ήξερε, αυτό ο Νίκο Βέρτη, ο οποίο συνεχίζει τι sold out εμφανίσει του στην πύλη Αξιού, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το σώσε.
1: Βγαίνει ένα sold out, sold out, sold out όλη την ώρα, συνέχεια.
0: Να μεταξύ, παιδί μου, τώρα πάλι ήρθε ένα μήνυμα.
1: Oh.
0: Αυτά τα phishing.
1: Yeah.
0: Που στέλνουν, ας πούμε, παράβαση τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένει το δέμα σας στο τάδε και όλα αυτά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εσύ είσαι. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι υποψιασμένοι, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και είναι πολύ.
0: Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Οι καιροί είναι περίεργοι. Παράξενοι πολλές φορές. Αλλά...
1: Μετά θα σου πω επικό σκηνικό που έχει κάνει η μαμά μου. Που τις έχουν...
0: Και ο Ηλίας ο Βρετός, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που του είχαν πάρει 1500 ευρώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβες τώρα. Τώρα μιλάμε για μαμά μου, έχει ξεπεράσει κάθε
0: όριο. Κάθε όριο, έτσι, μπράβο.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν
1: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
5: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
8: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
9: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
8: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
9: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 11.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και φυσικά ο Παναγιώτης Σίμος κάτι ακριβώς απέναντί μου. Σαν Φορτηγό έρχεται και τα σαρώνει όλα.
0: Η Λένια Βίλιαμς.
1: Εγώ σαβανάκι. Ξέρετε τώρα. Αλλά.
0: Ντεσεβό.
1: Αλλά. Ντεσεβό. Αλλά ω τάνκερ. Ναι. Κατάλαβες. Έρχεται ο Μασούτης.
0: Έτσι.
1: Και τα σαρώνει όλα στην πραγματικότητα, γιατί εκεί στέκεται μπροστά στην ακρίβεια. Δεν την αφήνει να περάσει, ρε παιδάκι μου, σε κανένα. Ακριβώς, σε κανένα κατάστημα μας ούτε λοιπόν δεν θα βρεις, δεν θα το νιώσεις αυτό το πράγμα. Γιατί είναι εκεί για να κάνετε οικονομία, είναι εκεί γιατί φροντίζετε την τσέπη σας, είναι εκεί γιατί φροντίζει εσάς τους ίδιους, είναι εκεί γιατί άμα κατεβάσει το application του Μασούτη, μπαίνεις μέσα και έχεις και ίντερνετ σε όλα τα καταστήματα, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα υπόγειο, καταλαβαίνετε, στο, ή μέσα βαθιά στο σούπερ μάρκετ να μην έχεις σήμα. Αν έχεις όμως το application, έχεις WiFi για τα πάντα. Μπορεί, τι να σας πω τώρα, μπορεί να θέλετε να ανακυκλώσετε, γιατί ενδιαφέρεστε κι εσείς για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνετε σε το περιβάλλον. Και ο Μασούτης ακριβώς το ίδιο και το κάνει και εμπράκτος κιόλας, καθώς πάτε εκεί και ανακυκλώνεται μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, χαρτί, λαμπτήρες, τι άλλο θέλετε. Και πάντα η μάσκα θα πούνε μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Μπαίνετε, βγαίνετε κερδισμένοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Ποιος είναι το daily throwback?
0: Εσύ,
1: εγώ.
0: Εσύ,
1: το έχουμε.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ.
1: Πες το.
0: Θα στα πω. Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, Daily Couscous εδώ συντονισμένος, Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλα Κους, κατ' ο Παύλα Κους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, έτσι. Εκεί αυτή η κουβέντα συνεχίζεται. Παίρνεις άρκα και οστά, παίρνετε το βάρος, θα πω, που χρειάζεται.
1: Βεβαίως, που χρειάζεται. Βεβαίως.
0: Γιατί, γιατί το λες έτσι?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί παράλληλα ψάχνω να δω πότε είναι το τέτοιο
0: πρώτο. Α, την
1: ημερομηνία. Ναι. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
0: Α, 26 χρόνια πριν.
1: Τσιγά, τι 26
0: χρόνια. Τι είναι ο Καύρος, τι είναι το ζουμί.
1: Ακριβώς. Θα σε πάω λοιπόν στο 2000. Θα σε πάω σε μια γυναίκα καλλιτέχνητα και θα σε πάω στους στίχους και, τη μουσική που έχει γράψει ο Φίβος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Εύκολο τραγούδι. Εκκλησία κλέβω.
0: Πάμε. Με την εκκλησία έχεις μια.
1: Πάντα. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Συνεχώς. Η κοιλιά μου, παιδιά, γουργουρίζει. Συνεχώς με βλέπεις πάνω μου όταν πέφτεις.
0: Και ερωτικά μου μιλάς.
1: Ναι. Σκέψου αν μας ακούνε.
0: Τι μπορεί να πούνε. Ύστερα από λίγο για μας.
1: Πρέπει να ερεμήσεις.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Πριν πυροδοτήσεις, συζητήσεις.
0: Για μας τους δυο.
1: Ακριβώς. Να σοβαρευτούμε.
0: Πριν στο τέλος γιούμε.
1: Δούμε. Σκάνδαλο στα νέα των 8.
0: Αγάπη μου, σου λέω σόπα σόπα. Πριν γίνουμε και δυο μας. Ρόμπα ρόμπα.
1: Τι
0: και τη γαρμπή.
1: Είναι αυτό.
0: Και τη γαρμπή ρόμπα. Να πούμε ότι αυτό είναι στο comeback της και της γαρμπή.
1: Μετά
0: μετά την εγκυμοσύνη της. Είναι στο δίσκο Κάτι. Το οποίο είχε 7 καινούργια τραγούδια. Και πολλές κοινές επιτυχίες από την μέχρι τώρα κοινή πορεία με το Φίβο. Να πούμε ότι ακριβώς πριν το Κάτι είχε βγάλει το Δώρο Θεού. Που ναι. Ήταν με τον Γιώργο Θεοφάνους ο μισός δίσκος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε είχε. Θα συνεχίσει με το Φίβο, δεν θα συνεχίσει. Σωστά. Και την Γαρμπή ρόμπα και επιστρέφουμε.

0: Πώς νιώθεις που παράλληλα σου κάνω και μια βουτιά
1: στη γνώση,
0: στην μουσική γνώση
1: του, ναι, βέβαια.
0: Γιατί και η Γαρμπή ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια της μαμάς μου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Οπότε ξέρεις, όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε να δουλεύω με την Κέτη Γαρμπή, μου ερχόταν εικόνες σαν ντεζαβού, ναι. Από και λέω, κοίτα τώρα, εγώ ήμουνα στην Αμοργό, ένα παιδάκι που άκουγα τη μητέρα μου να βάζει κασέτες τότε. Για μιλάμε τώρα το 96,
1: με αυτό χρόνο,
0: κασέτες είχαμε ακόμα. Δηλαδή τα CD και όλα αυτά. Εμείς, η μαμά μου νομίζω ποτέ δεν έζησε την εποχή του CD σαν CD. Δηλαδή.
1: Κάτσε, πότε ήρθαν οι μωρέ τα CD.
0: Κοίτα, η μαμά μου έφυγε το 2000 κάτι.
1: Υπήρχαν.
0: Ρε, υπήρχαν. Η μαμά μου δεν
1: ναι,
0: την
1: ήταν εξοικειωμένη. Ναι, σωστό,
0: ναι, γιατί
1: σωστό.
0: Ας πούμε οι κασέτες υπήρχαν και μέχρι το 2005-2006.
1: Ναι, καλέ.
0: Κατάλαβες, οπότε δεν ήταν σε μια κατάσταση φέρνη.
1: Τι γυρνάγες και εσύ με το στυλό.
0: Εγώ δεν είχα πολύ τριβή με την κασέτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ δεν είχα, γιατί εγώ είχα το CD. Η μαμά μου δεν είχε. Αλλά τώρα και η κασέτα έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Το hybrid βγαίνει σε κασέτα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Το hybrid της Φουρέιρα.
0: Σε μια ροζ κασέτα.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όπως είναι το hybrid. Έτσι να το πω.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκα τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σου
0: στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Στάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε ότι η 10 δεκάτου κυκλοφορεί και το καινούργιο άλμπουμ 2100 της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Και κάνει αύριο μία. Σε April Listening Party για κάποιους τυχερούς. Όχι, δεν είναι εκλεκτή, τυχερή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί το έχει με κάποιους από το Fan Club, κάποιους από ένα ραδιόφωνο που κάνουν μαζί ένα live link. Γενικότερα πράγματα γίνονται. Γίνονται πράγματα που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου.

0: Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα αντίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Περίμενε, Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη. Γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
0: Τι δεν γίνεται.
1: Γίνεται ακόμα το hype ή όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Σε κάθε περίπτωση να μπείτε και να δείτε.
0: Να μπείτε στο Daily Couscous, στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί εδώ είμαστε για εσάς και εσείς είστε εδώ για μας. Οπότε, δείξτε την αγάπη σας στη Στέλλα Καλή, δείξτε την αγάπη σας στο ολοκαίνουργιο Vidcast.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε από Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Έρωτας μικρός, αυτή είναι η Πεγκυζίνα, ένα ολοκαίριο τραγούδι. Το ακούμε ξανά και ξανά και οφείλω να ομολογήσω από τα πολύ αγαπημένα μου, ειδικά εκεί που λέει πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Είναι η πιο ωραία και άρτια απόδοση.
1: Σωστό.
0: Του έχω ξενερώσει.
1: Σωστό. Και δεν είναι μόνο το άρτια, είναι και το σωστά υπομένει.
0: Ναι.
1: Υπομένει με κύρος.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή δίνεις και ένα φταίξιμο 100%. Mm. Γιατί λες, πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Δηλαδή, εσύ φταίς που με έχεις χάσει.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Drop the mic. Ναι. Αύριο σας περιμένουμε για φινάλε εβδομάδα στην ακριβώς ώρα, στην κορυφαία συχνότητα.
1: Γεια χαρά. Πολλά.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν οι μικρός εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
6: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
5: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
7: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
7: Γύρισα.
6: Πήρες απορρυπαντικό.
7: Πήρα.
6: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας.
7: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
6: Α, τι.
7: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
9: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 12:30.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Ακούστε μας και στο www.taminaikiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
0: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι μία.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πεμπτούλα σήμερα, παιδιά, το δεύτερο Σάββατο για μας. Και για ακόμα μια φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πέμπτη για εμάς τι σημαίνει? Σημαίνει Throwback Thursday, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Πάολα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, μιας και την είδαμε στο αφιέρωμα που έκανε το The Voice of Greece για τον Γιώργο Μαζονάκη και ανακοινώθηκε το ότι θα είναι και εκείνη που θα κάτσει στην καρέκλα του. Πόσες φορές λοιπόν θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες του χθες, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Σάκης Ρουβάς έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το Μην Αντιστέκεσαι και φυσικά δυναμώστε την ένταση.

λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα που ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αν είναι να πω ένα αγαπημένο μου τραγούδι, ένα τραγούδι που πραγματικά 20 χρόνια και αν περάσουν και το ουρλιάζω ωριακά, είναι το Μια Φορά από Δημήτρη Κοργιαλά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο μπάζ και στα social media, παρόλο που έχουν περάσει χρόνια. Μαζί του λοιπόν βρίσκεται η Μουτσάτσου, η Αλεξάνδρα, την οποία μπορεί να μην γνωρίζετε, αλλά την έχουμε συζητήσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και είδαμε και όλες απολυτεύεται. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
0: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
4: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
7: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
10: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
12: Μίνι μάρκετ, Μυτιλινέως, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
13: Μίνι μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέως. Τηλέφωνο 2223-057-265.
12: Πάντα δίπλα σου.
14: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
15: Η ώρα είναι 1:30.

Έχω μια ρομαντική διάθεση σήμερα. Εσείς, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε και φυσικά ελπίζω να είστε όλοι καλά. Επίκαιρο το τραγούδι που θα σας δώσω αυτές τις μέρες. Το έχουμε συζητήσει, το συζητήσαμε και εμείς εδώ πέρα χθες στην εκπομπή. Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίς θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά με το εμείς. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι γεννημένοι για να είναι μαζί. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και ένα viral τραγούδι αυτές τις μέρες και γενικά την προηγούμενη χρονιά ήταν οι προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Θα το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και φυσικά περιμένω να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από Throwback σήμερα Πέμπτη.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, νομίζω ότι το φίλο, ο σύντροφός μου είναι fan των One, με αυτούς μεγάλωσε, οπότε το πεθαίνω, θα το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες στο σήμερα και φυσικά έχετε χρόνο γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί να μου στείλετε τα μηνύματά σας.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 2.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Μερικές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι μας κάνει πλάκα ο Θεός. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας και φυσικά θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα ακούσουμε το Μου κάνει πλάκα ο Θεός από Χρήσπα, γιατί μερικές φορές αυτό είναι το vibe μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι λέτε?

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε πολλές επιτυχίες και ανοιχτό το Instagram για να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σήμερα. Λοιπόν, τι σας έχω εγώ τώρα, τι σας έχω. Θέλω να μου κάνετε υπομονή, γιατί αυτό που έρχεται είναι κάτι που μου είχατε ζητήσει πολύ αυτές τις μέρες. Ελικοκίνο αγαπημένη, με αντρική κολόνια. Να πω λοιπόν ότι έχω μια δυναμία σε ελάκι. Να πω όμως και επίσης ότι είμαστε σε εντόνια, μυρίζει ακόμα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και όφυλα να ανακαλύψω αυτό το διαμαντάκι που ίσως έχετε ξεχάσει. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μιχάλης Εμιχλής, σημαίνει ότι είστε πολύ μικρότεροι από μένα. Η πίπα της Ειρήνης λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μερικές φορές πρέπει να την καπνίζουμε όταν υπάρχει ένταση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια μπάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μαρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό. Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό. Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό. Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
8: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
8: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
8: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
8: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
9: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
10: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 2:30.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Αυτή η παράνοια που ζούμε αυτές τις μέρες, αυτή η γρήγορη ταχύτητα των ημερών, είναι νομίζω πάρα πολύ ταιριαστή με το τραγούδι του Νίνο που πραγματικά έχει αφήσει εποχή. Μιλάμε για το Παράνοια, το οποίο μάλιστα ξανά έγινε viral πριν από μερικά χρόνια. Το είχαμε ακούσει και σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από Βέμιλι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εμείς θα πάμε να ακούσουμε το original. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίνο και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι να ξέρουμε τι ζητάμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, λίγο πριν το τέλος αυτής εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά, κλείνει στη βαρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο μπουκοματάκι, αλλά με καλή διάθεση. Το ξέρω ότι ζητάω από High Five, είναι το highlight τραγούδι της δικιάς μου τουλάχιστον εφηβικής ζωής. Οπότε θέλω να το ακούσουμε παρέα. Και αν δεν το ξέρεις, που ελπίζω όχι, να μην είσαι τόσο μικρός, είναι η στιγμή για να το μάθεις. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. We'll be right back.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας για ακόμα μία Πέμπτη και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και είναι λάθος. Φιλάκια πολλά, το χωρίς αναπνοή από Μιχάλη Χατζηγιάννη, το ακούς στα social, αλλά θα το ακούσεις και σε ελάχιστα λεπτά στο σταθμό μας. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα τη κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
6: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
6: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 3.
0: Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.
5: Σε μία συχνότητα.
6: 103,9.
5: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
7: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
5: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
8: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της.
5: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
9: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ. Αν ήταν εγώ...
5: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό, 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
10: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
11: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
12: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
11: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
12: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
11: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
13: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
13: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
13: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
14: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
15: Οχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα.
16: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
15: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
16: Okay.
15: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
16: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
12: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
17: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό.
1: Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό, λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα, το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό, στο Αλιβέρι, στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 3:30.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα μνημονική ραδιοφωνία 103,9.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
6: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 4:30.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-23-0-24-578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Και τώρα, like στη μουσική,
10: like στη μουσική,
9: like στη μουσική,
10: like στη μουσική.
9: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μα αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω. Δεν το

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας Like στη Μουσική, 5η σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και στο μικρόφωνο, όπως πάντα παιδιά, η Εβίτα Σαριγιάννη σας κρατάει δύο ολόκληρες ώρες συντροφιά με αγαπημένες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Μόνο εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ξεκινάμε.

Η κόντρα, παιδιά, Νίκου Καρβέλα με Άννα Βύση συνεχίζεται. Είπε κάτι, παιδιά, ο Νίκος Καρβέλας που δεν το περιμέναμε να το πει, έτσι, ποτέ για τη Βύση. Είπε ότι η Βύση έχει πάρει μια κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όνου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
4: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Οκ.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
8: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

συγγραφή, αυτή η τραγουδίστρια που συμπαθώ πάρα πολύ, παιδιά, μίλησε για το σύζυγό της. Είπε ότι είναι 13 χρόνια μαζί και 5 χρόνια γονείς. Είναι πολύ πιο ωραία αυτή η περίοδος για μας, είπε.

0: το βιογραφικό σου.
1: Μετά την κόντρα Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, έχουμε νέα κόντρα, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, στα μαχαίρια είναι η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα και η με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τις οικογένειες, τι γίνεται, δεν ξέρω. Χάος.

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός δικηγόρος βγήκε στην τηλεόραση και είπε, παιδιά, ότι τελικά το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είχε τίποτα απολύτως μέσα. Τώρα, τι να σας πω, παιδιά, αυτά είπε ο δικηγόρος του, τι ισχύει, δεν θα μάθω.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που ο νους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 6.

like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ένα νέο σύμβολο κάνει την εμφάνισή του στους φωτεινούς σηματοδότες με στόχο να κάνει ομαλότερη και ασφαλέστερη την κυκλοφορία των οχημάτων. Ένας κόκκινος σταυρός θα προσθεθεί στα φανάρια, παιδιά. Σε ορισμένους δρόμους ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της φωτεινής σηματοδότησης σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις με ένα κόκκινο φανάρι σε σχήμα σταυρού, το οποίο μάλιστα οι Γάλλοι, παιδιά, ονομάζουν ελληνικό σταυρό.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν, ο Ταύρος δεν αλλάζει εύκολα γνώμη. Και όσο πιο πολύ τον πιέζεις, τόσο πιο πολύ κολλάει εκεί. Γι' αυτό μην τον πιέζετε τον Ταύρο.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Παιδιά, το ότι θα βγάζανε έτσι στα, σε αυτά τα site αστρολογικά προβλέψεις για το κατοικίδιό σου, δεν το περίμενα, παιδιά. Λοιπόν, τι βρίσκουνε, μπράβο, είναι πανέξυπνοι. Σας έχω όμως κάτι άλλο. Ο Ερμής συναντά την ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό και παλιές ιστορίες επιστρέφουν για να υποθούν όσα δεν υπόθηκαν, παιδιά. Όχι παλιές αγάπες, παιδιά, διώχτες. Διώχτετε στις παλιές αγάπες. Μην ασχολείστε, σας παρακαλώ, είναι μόνο πρόβλημα.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που ο νους ξεχνά. Στου Αιγαίου ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκα τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο!
6: Γύρισα!
2: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα!
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι!
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα, τραγούδι που αγαπήσαμε, που τραγουδήσαμε, που ακούμε τη μελωδία

Μακεδόνοι για γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, λέει, στην Αθήνα. Αποκλείει τη λύση του δανεισμού. Παιδιά, πόσα χρόνια τα ακούμε αυτό. Μακάρι να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Άλλη μια εκπομπή like στη μουσική. Έφτασε στο τέλος της. Αύριο σας περιμένω, αγάπες μου, να τα πούμε πάλι εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή. Δύο ολόκληρες ώρες like στη μουσική στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που φροντίζει για σας όλο το 24ωρο με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Αύριο σας περιμένω. Γεια σας.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κοίνα τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σου
1: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 7.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2223.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινί. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
5: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
8: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός.

0: Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλυχός, ο ειδικός.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25-505.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 7:30.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: Καμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
5: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που ο νους ξεχνά.
4: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
6: Ψεύτηκα τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της.
4: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
7: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ήσουν η Μύκονος εσύ. Αν ήταν εγώ...
4: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
9: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
10: Γύρισα.
9: Πήρες απορρυπαντικό.
10: Πήρα.
9: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
10: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
9: Α, τι.
10: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 8:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
1: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό, 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 9:30.

για λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344.
5: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Tonight.

Tonight Radio Show, Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη και φινάλε για αυτή την εβδομάδα για μας. Από Δευτέρα και Πέμπτη κάθε μέρα, δύο ολόκληρες ώρες, κάθε βράδυ είμαστε εδώ παρέα. Άλκης Πτρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Αναβύση, όχι γιατί. Χαμός έχει γίνει και με τον Νίκο Καρβέλα και την Αναβύση. Τέλος πάντων, δεν τις παρούσεις. Πάμε να ακούσουμε Αναβύση.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Έλα να δεις, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, με δικά σου μηνύματα ξεκινάω. Ο σύντροφός μου κάνει δώρα και όμορφες κινήσεις, αλλά σε κάθε διαφωνία μου τα θυμίζει. Πώς να αντιδράσω? Για μένα πες το ότι εκτιμάς όσο σου προσφέρει, αλλά σε πληγών χρησιμοποιούνται αργότερα σαν επιχείρημα. Ένα δώρο δεν δημιουργεί υποχρέωση να συμφωνείς μαζί τους οτιδήποτε. Ρώτησε τον αν αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά του και συζητήστε το. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, η προσφορά έχει ομορφιά όταν δεν συνοδεύεται από ένα λογαριασμό που εμφανίζεται στον επόμενο καυγά σας. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η στέλα καλή.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Tonight.

Αλλά πνοή Ανατολή, αυτό συνοχιστικά συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δύο καλοί μου φίλοι χώρισαν και τώρα ο καθένας απαιτεί να σταματήσω να μιλάω από τον άλλον. Τι κάνω? Κοίτα, εξήγησέ τους ότι νοιάζεσαι για τους δύο και ότι δεν θες να γίνεις αγγελεοφόρος ή διαιτητής. Κράτησε τις συζητήσεις σας εμπιστευτικές και επέφυγε να μεταφέρεις σχόλια από τη μία στην άλλη πλευρά. Μπορείς να στηρίξεις τη στεναχώρια τους χωρίς να συμμετέχεις στη σύγκρουση. Δηλαδή, οι φιλίες δεν χρειάζεται να τελειώσουν μαζί με τη δική τους σχέση. Αυτό είναι μια δική τους απόφαση, όχι μια δική σου. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Κόρδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητάμε για όλα αυτά τα οποία θέλετε να βρούμε λύσεις. Όχι πως τις έχουμε όλες τις λύσεις, αλλά προσπαθούμε να τις βρούμε παρέα. Δεν γίναμε ποτέ κανονικό ζευγάρι, αλλά μήνες μετά το σκέφτομαι ακόμη. Γιατί μου είναι τόσο δύσκολο? Ξέρεις, ίσως σου λείπει αυτό που φαντάστηκες ότι θα μπορούσατε να ζήσετε. Οι ιστορίες που μένουν στη μέση αφήνουν πολλά αν. Γιατί υπήρξε, τι υπήρξε πραγματικά μεταξύ σας και τι περίμενες να υπάρξει. Αυτό βοηθάει να δεις καθαρότερα την απώλεια. Δεν χρειάζεται να υποτιμάσεις στεναχωριός επειδή η ιστορία σας δεν απέκτησε τίτλο. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

περίμενα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το άντεχω.

Ξεκίνημα 4 ώρας. Αυτός είναι ο Νίκος Κορμόπουλος, με φύγεις τώρα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Του Night Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν 8 Οκτωβρίου. Μιλάμε υπέροχα στα μηνύματα, αλλά όταν βρισκόμαστε υπάρχει αμηχανία και δεν νιώθω την ίδια έλξη. Να συνεχίσω. Κοίτα, δώσε χώρο σε ακόμα μια συνάντηση, δηλαδή κάνοντας κάτι απλό που σας χαλαρώνει. Η πρώτη αμηχανία μπορεί να περάσει, αν όμως η σύνδεση υπάρχει μόνο στην οθόνη, πρέπει να το παραδεχτείς. Ξέρεις, τα μηχανήματα επιτρέπουν να σκεφτόμαστε κάθε λέξη και από κοντά γνωρίζουμε στην ουσία το ρυθμό τόλουνου. Και αυτός ο ρυθμός είναι που πρέπει στην ουσία να ταιριάξει όμως. Μοναχική καρδιά, αυτές είναι οι μέλισσες.

Κατερίνα Λιόλιου και Αθήνη Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω στο 2005 στον δίσκο «Πώς περνώ τα βράδια μόνος», πολύ καλά κατάλαβες, Νίκος Βέρτης, Κυριάκος Παπαδόπουλος μουσική, Ηλίας Φιλίππου στίχη και «Κάποτε θα δεις, πονάει η αγάπη, στο πρώτο σου δάκρυ θα με θυμηθείς». Νίκος Βέρτης, «Κάποτε θα δεις».

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Tonight.
4: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Χάρτινες Αγάπες του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαι Ελεύθερη και οι φίλοι μου οργανώνουν συνέχεια γνωριμίες χωρίς να με ρωτούν πώς σου σταματάω. Κοίτα, πες τους ζεστά αλλά ξεκάθαρα. Ξέρω ότι νοιάζεστε, αλλά θέλω να με ρωτάτε πρώτα. Δηλαδή, μπορείς να είσαι ανοιχτή στον έρωτα χωρίς να θες να κάνεις. Χωρίς την ουσία κάθε σου έξοδος να γίνεται ένα προξενιό. Πρότεινε τους να σου αναφέρω μια ονοριμία και να αποφασίζεις εσύ αν θέλεις την ουσία να την προχωρήσεις και να την κάνεις. Η προσωπική ζωή χρειάζεται τη δική σου συμβολή, επιθυμία, ακόμα και όταν οι άλλοι έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Αυτός είναι ο πόν, αυτή είναι η κατάδα.

Δεν θέλω σε τέτοιους φίλους. Νατάσα Θοδωρίδου, Πασχάλης Τερζής, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτό ήταν το Night Radio Show. Άλκης Πετρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Και εγώ τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, σε περιμένω εδώ, στο Night Radio Show. Γεια χαρά!

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανέναν απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σε αλωνό. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

0: Θέλετε επιτυχίες. Θέλετε επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Γιατί είναι μόνη της αυτή?
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια?
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.